ονείροξη, δίος υποστήρωση, κεραίο, έρος μωρός παντοριάνα παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στρας. Με πεταλίδες φτερό, διαγράφει την οξία.